0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Πολίτια. Πολίτια για τα Κυρ Σιτή. Ραδιό Τρίγλαου. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.